0: 4 και μη κάρκα. Αδερά μου τρεμένια, σπεγούνε και σε μούμι. Νέο πάκτο να τσού. Τι ο άμπα μάντα, ρεσιδίντη, στο σημαίχεν ζάχτα μάντα καγγί και ισπανικόνα. Μάχε ζάχτα μάντα καγγί μαμί.
1: Buenas noches, yo que San José de Miraflores.
0: Miraflores, mamita, con Amigán. Adelante, por favor. Manos, barco musical.
1: Por favor, seguirse alistando. Coro Sinaí, Secao San Isidro, Coro Celestial, Miraflores, Cachipata.